0: κάποιος εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πάνω. Βάλε με να σου χαρασά μου, να τσιτώ πουλιά.

0: Gracias, bravo.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
2: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

Κομμάτι της παράδοσης.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 190 Περιστέρι και Ιδωμενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Jako pesti Gritty. Gritty FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Gritty FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με κυρίω και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: στον Κρήτη FM. Η νέα νέα. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: ζωής, όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
3: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
3: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
2: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
0: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τη και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

0: όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: Το 99. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Κρεοπολία Γερονιμίδης. Ντόπια κριτικά κρέατα από επιλεγμένες φάρμες της Κρήτης. Κοντά στον καταναλωτή από το 1979. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Κρεοπολία Γερονιμίδης. Με δύο καταστήματα στο Ηράκλειο. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55. Τηλέφωνο 2810-253-421. Και ο Ιμπιονικών 1. Πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-543-562. Κρεοπολία Γερονιμίδης. Συνώνυμο η ποιότητα στο κρέας.
11: Άρωμα που σε μαγεύει.
12: Γεύση που σε ταξιδεύει.
11: Μια γουλιά που ξυπνάει τις αισθήσεις.
12: Και ο καφές γίνεται μια αισθησιακή εμπειρία.
11: Μάουρο Καφέ. Ένα εξαιρετικό χαρμάνι ιταλικού εσπρέσο με 7 διαφορετικές ποικιλίες που μένει αξέχαστο.
12: Η Κρήτη πίνει ιταλικό εσπρέσο Μάουρο. Μάουρο Καφέ. Διατίθεται από τη Snacon Group.
11: Τηλέφωνο 2811-811-733. Εμείς εστιάζουμε στην ποιότητα και εσείς στην απόλαυση.
13: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
14: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
15: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
16: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.

0: την ώρα, την ώρα που ο θάνατος την πόρτα θα χτυπήσει, θα ήθελα μέσα στα γκάλες σου αυτή η ζωή να σβήσει. Την ώρα που ο θάνατος θα έρθει να με γυρέψει, αυτή η ζωή μου θα ήθελα με εκείνη να τελέψει. Ορκίστηκα να πάψω μπλιό, μ' αγάπες να ασχολούμαι. Μα έδα και θα προδοθώ, στον όρκο μου φοβούμαι. Δεν ξανακάνω αγάπη μπλιό, γιατί θα την πληγώσω, αφού δεν έχω πια καρδιά δική μου να τσιδώσω. Δεν το θυμάμαι να έκανα στον κόσμο αγάπη άλλη, μ' αν έκανα και την ξεχνώ, εσύ είσαι η πια μεγάλη. Δεν θέλω αγάπη ψεύτικη, καλιάχω να ποθάνω με πληγωμένα αισθήματα ή νταβαζό να κάνω. Έχεις το ωραιότερο περβόλι στη ματιά σου, μα και το μεγαλύτερο ινάτι στην καρδιά σου. Τρέμει η καρδιά σαν έρχεται ο νους να σ' ανταμώνει, το πως για σένα ξαγρυπνά μη σου ξεφανερώνει. Περνούν οι μέρες, περνούν οι μέρες μου χωρίς τις χτύπους της καρδιάς σου, μα η σκέψη μου δεν μου γρυκά να φύγει από κοντά σου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ξημερώνει. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που βραδιάζει, σε όλο τον πλανήτη Γη. Με όλη μας την αγάπη, όπου υπάρχει ένας κριτικός, όπου υπάρχει ένας άρχοντας κριτικός που ο νους του είναι στην Κρήτη και ακούει κριτικά και ανετρισιάζει την παράδοσή μας, τις μαντινάδες μας, τη φιλοξενία μας, την ψυχή μας, τα πάντα. Η Κρήτη είναι πολλά μαζί, μην τα οριοθετούμε. Έχει βέβαια και μαϊμούνια, μην θα έρθουν την όλη καλή έτσι, σε όλο τον κόσμο. Γιατί καμιά φορά λένε από εδώ, από εκεί, παιδιά γίνει και στην Κρήτη. Εντάξει ρε παιδιά, η Κρήτη είναι μια μεγάλη, ένα το μεγαλύτερο νησί εδώ. Και οπωσδήποτε έχει μέσα και αποβράσματα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι και εξάλλου. Αν δεν υπήρχαν και αυτά, δεν θα είχαν αξία. Δεν θα είχε αξία. Αν δεν υπήρχε η άσχημη, δεν θα είχε αξία η όμορφη. Όπως και να γίνει, πάντως εμείς μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη για όλους τους μοναχούς ανθρώπους. Ένα δίωρο περάσαμε με όλη μας την αγάπη. Με μαντινάδες, ό,τι βρούμε να πούμε. Νίκο, μα την ξανά πες λίγη τη μαντινάδα. Ή τα κάμω ρε, και εσύ πας του λιράκι και κάνεις τα ίδια και τα ίδια και ξαναπάς και ξαναπάς και τι κάνουμε τώρα. Βαρέθηκα να εξηγώ τα ίδια και τα ίδια. Σε φίλους βάνω στην καρδιά, σαν Χριστούς στα σκουπίδια. Πάμε σε εσάς παρακαλώ. Καλημέρα. Η Κετάρα από Μυτιλίνη, γεια σου Κετάρα, ζεις ακόμα εσύ ζεις, ε? Στην Αργυρό μου, που μου λένε την ειρωνεύεσαι, λέει, εγώ ειρωνεύω μόνο την Αργυρό. Εσείς την ειρωνεύεσαι, εσείς σας αρέσει και γελάτε και εγώ την ειρωνεύω. Επειδή δεν ακούει, δεν με αφήνει να μιλήσω, αλλά την αγαπάω μέσα από την καρδιά μου, γεια σου Αργυρό μου. Για το φίλο μου τον Ορέστη που ξύπνησε αλλά δεν ήστηλε καλημέρα ακόμα, το φαίνεται ότι η κόρη του τον ταλαιπωρεί. Για τον Brooklyn, το Manhattan, για την Αυστραλία μας, για την Αθήνα μας. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Έρετε άρχοντα του Γέλιου.
0: Γεια σου άρχοντα μου.
1: Είδες που έχουν την τάση οι ανθρώποι να παρεξηγούν, πάντα έχουν την τάση να
0: παρεξηγούν. Τι κάνουνε?
1: Να παρεξηγούν, έχουν την τάση να παρεξηγούν.
0: Ναι, έχουν την τάση να παρεξηγούν, κατάλαβε. Το σε λέω ότι η Κρήτη είναι μια και καλή και μου λέει ένας φίλος μου που με γνωρίζει από τη Θεσσαλονίκη, ρε εσύ, μα κάτι γίνει και στα Βορίζα. Έσαι με εδώ και εσύ με τα Βορίζα να με. Και εσύ είσαι τα πέρα, όλο μου, ξέρω εγώ, βιασμούς γρικό. Πρέπει ότι είσαστε όλοι παράωροι. Ας πω.
1: Ναι, έτσι αυτό με το, υπάρχει μια ιστορία, αστέα και λέει, με την δύο αμάξια συνεργείται από απέναντι και του κάνει γουρούνι. Και λέει αυτός, είστε εσύ αγελάδα. Και τρακάρει μετά ένα γουρούνι και μια αγελάδα. Αυτή νομίζανε ότι έκανε. Λοιπόν, άκου μια μαντινάδα με την ομορφιά που είδες.
0: Πάμε.
1: Θα ακούσει ποτέ που λέει, πολλές φορές η ομορφιά είναι πολλά μυαλό. Όπως υπάρχει ένα χαρί,
2: υπάρχω μέσα
1: στο
0: πολλές φορές η ομορφιά, είναι μπελάς μεγάλος. Εγώ την είπα ρε, πριν πέντε εκπομπές. Πολλές φορές η ομορφιά είναι μπελάς μεγάλος. Όπου κι αν πας κι όπου σταθείς, να σε ξανίζει ο άλλος. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ. Γεια σου όπως και να είναι. Μετά το Σταματογιώργη πάμε λοιπόν σε όλους εσάς τη γιαγιά την Παρασκευή εκεί στα... στο σπιτάκι της Σταρκαλοχώρη. Γεια σου γιαγιά. Στο Λαγκώνα το Σύνταγμα, τον αντιδήμαρχο το Λαγκώνα, τον αντιδήμαρχο τον Γκριτσοτάκη, στον Καλογεράκη τον Άρχοντα, τον Οδοντίατρο, στον άλλο τον Μπρουλάκη, στον Κάτι από τα Χανιά, στην κυρία Ελένη από Κόκκινο Χωριό, στο Βασίλη από τα Βρονίτη, στο Γομπάκι το Χρήστο, το Σπύρο και τη Σπύρανα στη Σούδα. Στην Μπουκόλυρα, γεια σου ρε Μπουκόλυρα. Στην Μπουκόλυρα με όλη μας την αγάπη. Σε λίγο θα βγούμε να μας την παίξει. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
2: Καλημέρα Νίκο.
0: Γεια σου αγάπη μου, γεια σου κυρία Σέγγου.
2: Με γνώριζες τώρα.
0: Τώρα σας εξεχωρίζω γιατί η δασκάλα παίρνει πιο αργά. Οπότε
2: ναι,
0: σχεσίμαι.
2: Ναι, μπράβο, ναι. Να είναι καλά η γυναίκα. Καλημέρα και στο κύριο Γαράλαμο. Να μην τον ξεχάσω.
0: Μπράβο.
2: Ναι, θα ήθελα ένα τραγούδι. Το γλέντι με το γλυκοκόκαλο.
0: Το γλέντι με το γλυκοκόκαλο, μπράβο.
2: Ναι, στον Άδραμ και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, τι καλά.
0: Να έχουμε καλή Κυριακή και να τον επάς τον άντρα σου στη θάλασσα να τον εμαυρίσει και απόξω.
2: Θα τον αγαπώ πάρα πολύ.
0: Δεν σου είπα για να τον εμαυρίσει και απόξω τον επάς. Δεν σου είπα ότι δεν τον αγαπάς.
2: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια σου. Μετά την κυρία Σέγγου, λοιπόν, σε όλους εσάς που ξέχασα, εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στα κοπέλια από τη Δράμα, στα Συμπεθεριά, στη Θεσσαλονίκη, στο φίλο μου τον Τασούλη, εκεί στο Άγιο Όρος, στον ηγούμενο στο Άγιο Όρος που θα μας φιλοξενήσει 1η Αυγούστου. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Τόνια.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, στον Ταγάκη, τη δασκαλάκια. Σε ποιους άλλους ξέχασα, Τόνια?
3: Ναι, το Γιώργο τον Ταγάκη, βέβαια, το πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Το Ταγάκη, να τον ξεχνάμε.
0: Στον πάνω απ' όλα. Ωραία, ο Ταγάκη έγινε πάνω απ' όλα. Μπράβο. Ο πάνω απ' όλα.
3: Τον υγεία του Γονεράκη που γιορτάζει αύριο. Θα το ευχηθούμε χρόνια πολλά από σήμερα.
0: Την ιδιαίτερη μου χαρά για τον Ηλία που γιορτάζει ο Κουρσάρος. Ο Κουρσάρος, ο Άρχοντας με τις ρήμες του. Γιορτάζεις και παράγγειλας το πιο λαμπρό αστέρι να γίνει ευχή και ό,τι ποθείς κοντά σου να σου φέρει.
3: Παναμή Παναγία, μάμη, μακάρι, μακάρι. Ό,τι επισημεί ο φίλος μας ο Ηλίας να γίνει πραγματικότητα.
0: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους.
0: Γεια σου, γεια σου Τόνια. Μετά με την Τόνια λοιπόν και μετά από όλους εσάς όσους ξεχάσαμε να, να μην μας παρεξηγάτε, πάμε σε εσάς παρακαλώ.
4: Έλα Νίκο, καλημέρα.
0: Γεια σου κύριε Ανδρουλάκη. Γεια σου Βασίλη Άρχοντα.
4: Αέρι είναι δροσερό από το Ψιλωρίτη.
0: Ναι.
4: Η εκπομπή στους κριτικούς σε όλο το πλανήτη.
0: Πρόεδρος θα σε στην καρδιά όσο καιρό κι αζήσω, όμως δεν πρόκειται ποτέ ρουσφέτη να ζητήσω. Σε ευχαριστώ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου Βασίλη. Μετά το Βασίλη, τη γιαγιά την Άννα, τη γιαγιά από Αρχάνες, το Σιλιβό, το Δημήτρη, τη Μανώλη με τις οικογένειές του, το Σπηλιωτάκι, τον παππού από Τσικά, το Αρχάνες, τη γιαγιά την Ασπασία, τον Κωνσταντάκι. Να του πάμε και τη Φιάλη με το Φρέο. Πού είσαι ρε Κωνσταντάκι, Άρχοντας το Ζαρόνι, και σε όλους εσάς εκεί σε Αρχάνες, στη γιαγιά τη Μελτίκαινα, τη γιαγιά την Εφθαλία, σε όλο τον κόσμο. Πάμε ένα μπουλάκι την αυγή, έκλαιγε λυπημένα από Παπαδογιώργη, για όλους εσάς. Στο Μαρκατάτο μου, στη γιαγιά από Θεσσαλονίκη, την 102 ετών, τσι κάμε γενέθεια στα 150, τσι λέω γιαγιά στα 150, θα έρθω στα γενέθεια. Λίτα να ζήθες εσύ παιδί μου. Τη γλώσσα στο μυαλό πριν μπει στην κάθε λέξη σφαίρα δεν ξαναγύρισε σε όπλο που

0: Σας παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Γεια σου άρχοντα, γεια σου κάτι.
1: Πώς πάει, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Το τραγούδι αυτό το αφιερώνω στην οικογένειά μου, σε σένα και σε όλους τους ακροατές, και στο Μπουρλάκι και στο Λαγουδάκι.
0: Γεια σου άρχοντα, εχθές ήμουνα με το Μαρτσάκι το βράδυ και μου είπε να σου πω χαιρετίσματα, με τον Αντώνη στο Θραψανό.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Περάσαμε καλά. Τούπα βέβαια ότι η καλύτερη περιοχή τρελάθηκε. Το Χανίον είναι η πινακίδα που γράφει προς Ηράκλειο και πόθανε στα γέλια. Αυτά είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Γεια

0: Και λέω του γιού μου, κανόνισε κακομοίρη μου με τις αδερφές σου να βγεράσω, κανονίσετε να με πάτε σε κανένα γυροκομείο. Κοίτα μου λέει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε εμείς θέλαμε να πάμε σχολείο, αλλά μας πήγατε με το ζόρε. Πάμε σε εσάς παρακαλώ. Ό,τι μου θέλεις να έχεις.
1: Να είμαι και εμένα πρωί που λέω σε βγαίνω. Και να δώσω το κύτρο Νικολή.
0: Το
1: να με ξεχνούνε μερικοί. Αλλά είναι πολλοί και πολλές.
0: Μα είντα θες, μα πέμε μα την Παναγία, είντα θες να σε θυμούνται. Εχθές το Τραψανό βγήκα στο μικρόφωνο και το σύλλεγα. Όλοι εδώ ήταν 2.000 άτομα, 1.500. Όλοι εδώ είσαστε καλά παιδιά. Απλώς δεν το ξέρετε. Μόλις πεθάνετε θα το διαπιστώσετε. Εσύ είντα θες να σε λένε.
1: Δηλαδή και εγώ να λέω να περιμένω να πω.
0: Ναι, άμα αποδάνησες σε θυμούμαστε όλοι. Μην αγώνεσαι καθόλου όμως.
1: Θα πάρω το κινητό να το έχω ανοιχτό. Μπράβο. Να πρέπει να μου τα λέει.
0: Όταν πεθάνω βάλτε με, ξέρω εγώ, στον τάφο το κινητό, λοιπόν, στο μνήμα.
1: Δεν με γνιάζει με εμένα, εγώ αγαπώ Νίκο όλο τον κόσμο. Δεν με γνιάζει πως δεν με χαιρετεί κανείς ή καμιά. Εγώ κατέντα το σε λέω. Μπορεί να σας εστράβω στα τσαγκινάρες και δεν με λέτε.
0: Μπράβο, να είσαι να έχουν αγκινάρες.
1: Όταν βγαίνουν. Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία Γεωργία που άκουσα.
0: Και σε είπε πρώτο, μη στην τύχη. Λες και την είχα πληρωμένη.
1: Ναι, την Αρχηρό, την Κέντη, ούλα μας, τη Λίνη, την Τόνια μας, όλους τους φίλους, τον Καλογεράκη, το φίλο μας, τον Μιχάλη. Και λέω, κανείς με Νίκο, κανείς σε τούτη τη ζωή δεν τα κατέχει όλα. Γιατί υπάρχουν λούλουδα που δεν μυρίζουν όλα. Κι ανείς δεν είναι αλάθαστος, κι ανείς δεν είναι ντρέτος, ποιος θα μου πει τα καιρό μπορεί να κάνει ο φέτος. Έχει Νικολή πολλές ανάλαμπες, του καθενός η ζήση, και δεν κατέχομαι ταύριο ήντα θα μας γυρίσει. Το σήμερο ήταν αρκετό, ταύριο συλλογούμε, το παρελθόν επέρασε και δε τα αναστορούμε. Ρίχνει λέει τα φύλλα Νικολή το δεντρό, χάνει τον αστιανό του, και ο άνθρωπος μορφές αλλάζει στον καιρό του. Μικιόλε είναι το καλυμμένο μου, μα το αποκαμαρώνω, γιατί είναι αποτέλεσμα της δούλεψής μου μόνο. Καρκατουρεύω Νικολή, καρκατουρεύω το μυαλό να βρω καινούριο πράγμα για να το πλάσω ύστερα με τη ψυχή στο κλάμα. Και σταματώ και θα σου πω ακόμα δύο κουβέντες. Εγώ Νικολή δεν θέλω να πενέμε, άλλος πρέπει να βγει λέει να σύρει το σκηνί καμπάνας ή να παίξει τη μουσικά να πει για σένα. Όταν εσύ πενιέσαι δεν αξίζει ένα πενινταράκι.
0: Το είπε και ο Ψαραντώνης, αλλά δεν τον άκουσες. Ο Ψαραντώνης είπε τα κάνει ο άντρας, πως το λέει, ο Ψαραντώνης το λέει σε μαντινάδα αυτά.
1: Ναι. Και σε αυτό το ζήτημα ήθελα να σου πω. Έχω περάσει από πολλά πόστα. 40 χρόνια οικοδόμος, έπαιζα ποδόσφαιρο μέχρι τα 64 μου, 30 χρόνια ψάλτης, 5 βιβλία έχω γραμμένα,
0: ο
1: το καθένα 3 φορές από 1000 βιβλία, 15.000 βιβλία. Δόξα τω Θεώ να είμαι καλά, αγαπώ.
0: Και γιατί τα λες τώρα, αφού είπαμε ότι δεν κάνει να τα λες, δεν κάνει να καυγάσεις, γιατί τα λες.
1: Για να τα ακούσουνε μερικοί.
0: Μα είτε να τα ακούσουν, να τα κάνουν, είτε για τα θες να τα ακούσουν, αφού εσύ έτσι αλλιώς είσαι ο Μέση.
1: Ναι,
0: για ποιο λόγο να το ακούσουν.
1: Να τα κάνουνε σφουγκάτο, ε.
0: Ωρε παιδί μου, μια ωραία ιστορία. Εγώ θα σου πω, είναι σκυρό όταν χαίρεσαι να κρύβεις τη χαρά σου και να γελάς όταν πονείς μη δουν τη συμφορά σου.
1: Ωραία, ό,τι και γράψω λέει σήμερα πρέπει να το ζυγιάσω, να έχει ζουμί και νοστιμιά όταν θα το διαβάσω.
0: Απόψε θα προσεύχομαι ποτέ να μην σε χάσω, για μια ολόκληρη ζωή μαζί σου να περάσω.
1: Πέρασε λέει πάλι ξαφνικά από τα όνειρά μου και ένα τσουνάμι εσήκωσα τα στεναγματά μου.
0: Φτερά δεν έχω, μα ψηλά πετώ που τη χαρά μου, γιατί και ο ψάργα συντροφιά σήκα στα όνειρά μου. Αυτή την αφιερώνω του Μίλτου και να μου φέρει καφέ στην εκπομπή να πιούμε μαζί καφέ ο Μίλτου.
1: Δεν θέλω ψυχοπλάκ. ασθένειες, στεναχώρια, να την περνά ο μοναχός. Εδώ λέει που ζούμε χώρια.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου, έρχοντά μου.
1: Και πια πίσω βάλε το Βασιλικάκι να το ακούσει.
0: Έγινε ο ερωτευμένος άνθρωπος για σένα από Νεκτάριο Σαμόλη.
2: Νεκτάριο Σαμόλης, να ακούτε Κριτόραμα.

0: σε εσάς, παρακαλώ.
1: Ανήκω, ήξερα
0: το άντρα είναι ντροπή τα κάνει να καυχάτε μόνο να τον επαινούν και αυτός να το ανάδε.
1: Εγώ να του πω το Χαράλαμπη ότι άμα δεν τον λέω δεν μπορώ να πει ότι τον ξεχνάω. Εγώ λέω όλο τον κόσμο και είναι μέσα και ο Χαράλαμπης.
0: Α, μπράβο,
1: αλλά ο Χαράλαμπης
0: είσαι χειρότεροι από τις παπάδες που μας εμνημονεύουν όλους μαζί και ξεμπλέγουν, ναι, εντάξει.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ.

0: πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο.
0: Αυτά είναι, γεια σου Αργυρό μου, γλυκιά μου.
1: Τι κάνεις?
0: Μου γρικάσε το ζάλο του λαγού.
1: Πάντα καλά να είσαι
0: κύριε Νίκο. Έλα μου πείτε πάλι ότι κυνηρώνεγω. Αυτά είναι.
1: Και τα σε πήρε τηλέφωνο, μα δεν μπορεί να πιάσουμε να την πάρει.
0: Λοιπόν, πάω να πιω ένα καφέ και έρχομαι. Και επανερχόμαστε σε λίγο, έτσι, διαφημίσεις πάμε.
1: Λέω χρόνια πολλά στον Αλυψόμπτον Ηλία που γιορτάζει αύριο και στον Κουρσάρο. Και να είναι πολύ χρονιό, λίγε γερίζεται από την άγουνα και λέω στον Αλυψόμπτον γιορτάζει και ευχήθηκα στου ουρανού τα στέλια. Να μην σε αγγίξουν με κακό ποτέ τα ξένα χέρια. Και στον Κουρσάρο λέω σε όλα τα στέλια του ουρανού έγραψα το όνομά σου. Και το διαβάζω και θεωρώ πως είμαι στην καρδιά σου. Λοιπόν, σε σένα να πω και ο Ματινάδος και στην οικογένειά σου με πολλή αγάπη.
0: Καλιάχα να μη σ' άκουγα.
1: Ψάχνω, γυρεύω για να βρω το φάρμακο του πόνου, γιατί πληγή θα μολυθεί στο πέρασμα του χρόνου. Όλοι πιστεύουν στο Θεό, μα εγώ του καταρούμε, γιατί του κόσμου το μορφιές με κάνει και στερούμε. Και στη Μάγδα απογούμαστε πολύ αγάπη. Και ο Θεός που είναι Θεός και εκείνος κάνει λάθη, πέμπει που πέμπει το φτωχό στέλ, μη του δίνει πάθη. Και στη Κετάρα μου την αγαπημένη, η σκέψη μου με την καρδιά ποτέ δεν συμφωνούνε, γι' αυτό κι όλα τα όνειρα που κάνω να βαγούνε. Και στην κυρία Βοντικάκη, με πολύ αγάπη και στην οικογένειά της, η σκέψη μου με την καρδιά καθημερινώς μαλώνει, αυτό το κάθε όνειρο που κάνω με πληγώνει. Και στην κυρία Έλα, ρωτάς για τα σαρδίδικα και μίσεψα από σένα και δεν θωρείς τα χέρια μου πως είναι ματωμένα. Και στα αδέρφια μου και στα νύπια μου, ρωτάς για τα σαρδίδικα και μίσεψα μακρά σου και δεν θωρείς το κοκοφά που παίρνουν να κοντά σου. Από και σε όλο τον κόσμο, στη φίλου και στις φίλες.
0: Τελειώνουν οι διαφημίσεις, περιμένετε, πάμε.
1: Πάμε. Και στο κουμπάρο το Λακώνα, το Μανώλη και στην οικογένειά του και το Μιχάλη. Αφού θωρείς πως την καρδιά ο στεναγμός της φάζει, αυτή μπροστά μου ηρωνικά περνά και δεν την νοιάζει. Και σε όλους τους φίλους, φίλες και κλείνω. Απ' τη δική σου την καρδιά θα ρω πως περισσεύω. Γι' αυτό και εγώ πριν μου το πείσα μοναχός μισεύω.
0: Γεια σου Αργυρό μου, γεια σου Λεβέντισά μου, κοπελιά μου.
1: Πολύ χρονιά, λέει όλοι που γιορτάζουν αύριο. Και να είσαι πολύ χρονιά, Νίκο, ευχαριστώ παιδιά σου.
0: Να είσαι καλά.

Κάπου κάπου η Βιομήχα λένε και αλήθειες. Ο Αθανασιάδης Μποδοσάκης είχε πει κάποτε, αν εγώ και ο εργάτης μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε ο ένας από τους δυο μας

0: πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Ναι, Ανίκο.
0: Έλα, αρχόντισά μου.
1: Είσαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Εύχομαι να είστε όλοι καλά και στην οικογένειά σου. Θα περνάτε με υγεία και όλο χαρές να είστε.
0: Γεια σου δασκάλα μου, γεια σου λεβέντισά μου.
1: Χαιρετώ όλο τον κόσμο που μας ακούει. Τον κύριο Καλογεράκη. Την Αργυρό που άκουσε, γεια σου Αργυρό Λεβέντισσα.
0: Αυτά είναι.
1: Την άντρα στις ωραίες. Την Κέτη από τη Μυτιλίνη. Την Τόνια μας την αγαπημένη. Όλους που μας ακούνε. Την Βαγγελία της Γιαμπιντζάκη στο Ρέτινο. Την Ιωάννα και τον Αντώνη στην Άρβη.
0: Πιάσαμε τα διάπαντα.
1: Ναι, όλους θα τσιπώ. Δημήτρη, τον Βιτόρο που παραθερίζει τώρα. Καλά να περάσετε, κύριε Δημήτρη, με την οικογένειά σας. Επίσης, το δώσω.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλό.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
2: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
2: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
1: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
2: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: Christmas.
1: Μαζευτείτε οι Έλληνες. Άστε καλά εκεί στην Ακράτα να ψήνετε, να τρώτε.
2: Να είστε καλά, γεια.
1: Ευχαριστώ.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Ρατσαλό, όμορφο χωριό. Έτσι καλούς ανθρώπους. Όταν πατώ το χώμα το και πίνω το νερό.
0: Γεια σου, Παπαδομανόλια. Χθες ήμουν με τη θεία τη Βαγγελιό και το θείο το Φίλιππα.
1: Να είναι καλά, είναι καλά, μάλλον καλά είναι.
0: Καλά είναι, στην Αγιά Μαρίνα Τσίδα και κάνανε προσκύνημα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Νίκο, μπράβο. Λοιπόν, ακούς τώρα τη φωνή μου, έχει πάνω τη χάσω τη φωνή μου.
0: Ναι,
1: καλά,
0: το ξέρω,
1: καλά.
0: Τροχοδρομής, Παπαδαδόνη.
1: Και...
0: Παπαδομανόλη, άντε τα μπτάλε.
1: Ναι, έλα, πες μου.
0: Ναι, σε βλέπω ότι δεν είσαι και πολύ καλά.
1: Δεν είμαι και πολύ καλά, Νίκο. Δεν είμαι και πάρα για εγχείρηση. Πάω, αλλά πότε θα γίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς για τα φιλιά μου και εσύ. Σε όλο το αγαπημένο κρατήριο του Κλειτοράματος. Σε όλο το όμορφο Θραψανό. Και λέω... σιγά σιγά με προσοχή άνοιξε να αναγνώσεις τον πόνο της καρδούλα μου βαριά να τον ενιώσεις.
0: Μπράβο.
1: Σιγά σιγά με προσοχή άνοιξε το βιβλίο, θα καταλάβεις και να δεις να καταλάβεις και να δεις τον πόνο και το βίο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, Νίκο, πάω, θα αφήνω τώρα γιατί δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Σε ευχαριστώ, καλά να περνάς, θα σου βάλω εγώ σε λίγο το ξυλούρι σου, να τον απολαύσεις και να, σου πω, και να σου πω ότι στην Αμερική λέει, άμα σπάσουνε, να το πούμε για τις κυρίες που αφήνουν τα κουλούκια μέσα στα μάξα και πάνε για ψώνια, στην Αμερική άμα σπάσουνε το αμάξι σου, επειδή σε έχεις μέσα ζωάκι, σκυλάκι ή οτιδήποτε άλλο, σε προστατεύει ο νόμος. Δεν παθαίνεις τίποτα. Γιατί πας να απελευθερώσεις το ζώο, κατάλαβες. Ναι. Δεν είσαι ο ζώο σαν τ' άλλο ζώο που το βγήκε. Αυτά. Ναι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε στη Σέγγου, τη Γεωργία που δεν κατάλαβα. Μου είπε από γλυκοκόκολο, εντάθελε. Αλλά δεν το άκουσα καλά. Αλλά εγώ συμβάνω ένα το χαρί στην οικογένειά σου από Γιώργο Γλυκοκόκαλο που μου αρέσει πάρα πολύ. Μεθιά, ε! Πω, πω, πω, μεθιά. Πότε ξεμεθύσω να κάνουμε μια μεθιά του Χιουιέολ.

κάποτε είμαστε κι οι δυο τσίδια βροχή σταγόνες, κύματα τσίδια θάλασσα, μια εκκλησιά εικόνε. Μα τώρα καταντήσαμε ξερά δεντρά κλονάρια, κάρβουνα χωριστή φωτιά

0: πάμε σε μια μεγάλη μορφή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, αρχοντά μου. Γεια σου, μπουκόλυρά μου όμορφη. Πού σε βρίσκομαι σήμερα? Πού σε βρίσκω?
1: Εδώ στο Σκαλάνι είμαι. Στο Σκαλάνι.
0: Α, στο Σκαλάνι. Βάνεις βενζίνα?
1: Ναι, του Ζαχαριάδη πάει το βενζινάδικο. Είμαι και είναι ορισμένοι και ψωνίζουν να πάει χάμε.
0: Είναι ορισμένοι ή χωρισμένοι?
1: Όχι, ορισμένοι.
0: Εδώ είναι χωρισμένοι. Τι να μας πει?
1: Στη σειρά μας έχει βάλει.
0: Στη σειρά. Ναι. Να μας την παίξεις.
1: Ναι, να παίξω, Νίκο.
0: Εσύ την παίζεις από μικρός, είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μόλις γεννήθηκες.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν βαρέθηκες ακόμη, ε?
1: Όχι.
0: Ωραία. Και τι θα μας επέξεις?
1: Να παίξω, θέλει, το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου του Κώστα του Μουντάκη.
0: Πάμε, για πάμε Μουντό Κώστα, και το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου από το μεγαλύτερο μπουκόλυρα του Ζαρού, τον κύριο Λεονταράκη, το Μανώλη, που έχει και πολλά λαχανικά στα μάξι και μαζί και πιθάρια παλιά και ό,τι θέλετε. Τρουλού, τρουλού.
1: Λοιπόν, πάμε, πάμε.
0: Πού θα πάμε?
1: Στο Μουντάκη.
0: Νταγιά, μαζί ήρθαμε. Πάμε, πάμε. Πάμε.

πόλεμο αρχίξα στην τα τρία βίλα έθια, ώρες εμενώ και στα χάνια και εις το κάστρο μέσα. Την τρίτη το ξημερώμα, 8 του Νοεμβρίου, επρεμάζω χτυχε η Τουρκιά, Καρκάδι γύρου γύρου, κι ήρθε νομούς τα φαπάτας, με 20.000 κι από μακριά φωνάζανε προδότα τεραγιάδες. Συγκρίτικοι τον είπανε, καλώς ήρθατε.

0: todo me queda hecha pareteza. Mas si se namufice te ya de bernate dreta. Jerusicani y Durcha, apano está tijatus, que meta de catastroña, ya ni canta chelatus, tote ponazio ya buzis, y gumene evloga, y te seuse velojitos, que anapte ni floga.
1: Όποιος μπορεί να προπατεί μέση τιμή στο ζάλο, μοιάζει κορφή που δεν λιγά σε κεραυνό μεγάλο.
0: Ευχαριστώ, Νίκο.
1: Ευχαριστώ. Γεια σου, Αρχοντά μου. Γεια σου, Λεβέντα.

0: έχεις φίλε την υγειά σου? Λέει ναι. Ε τότε σταμάτα να παραπονιέσαι. Άλλοι πολεμούν για εκείνη καθημερινά.
1: Αμυγδαλιά την άνοιξη φαθίζει.

0: γυναίκα που είναι όμορφη, λούσα, πολλά δεν κάνει. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο.
0: Γεια σου άρχοντά μου.
1: Ο Βασίλης είμαι.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Εγώ ζηλεύω του δεντρού που σε ερημιές φυτρώνει. Ξανθίζει και καρποφορεί με κάψα και με χιόνι.
0: Α, μπράβο.
1: Είναι σαν τον τυραννισμένο άνθρωπο.
0: Αυτά ακριβώς.
1: Η φύση και οι άνθρωποι είναι το ίδιο.
0: Το ίδιο. Απλώς την καταστρέφουν οι άνθρωποι τη φύση.
1: Υπάρχει μυαλό, δεν υπάρχει.
0: Α, μπράβο, τα πούμε. Και γιατί, για ποιον έχω πολύ πονοκέφαλο, λες.
1: Όχι, όχι. Αλλά πιο πολύ.

έλεγε ο αείμνηστος Βέγκος, ο Θεός να τους συγχωρέσει, υπάρχουν άνθρωποι που μας προσέχουν χωρίς να το ξέρουμε και άλλοι άνθρωποι που μας προδίνουν χωρίς να το περιμένουμε.

δεν απογοητεύεστε από ανθρώπους που αρνήθηκαν να σας βοηθήσουν? Να θυμάστε τα λόγια του Αϊνστάιν που έλεγε: είμαι ευγνώμων σε όλους όσους είχαν πει όχι.

0: Καλησπέρα σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, μωρά, κοντά.
0: Γεια σου, λεβέντη μου.
1: Τι να κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Καλά κι εγώ.
0: Να μου πεις ποιος είσαι, γιατί δεν σε κατάλαβα.
1: Δεν θα σου πω, αν με βγάλεις.
0: Έλα, σε βγάλω. Ωραία, ο Νούκος.
1: Ο Βιτρόκος, ας πούμε.
0: Καλώς τον άρχοντα, τον άντρα με. Με αλφα κεφαλαίο, γεια σου άρχοντά μου.
1: Έλα μωρέ, έλα. Μη λες πολλά γιατί...
0: Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Να μη λες.
0: Εγώ λέω πράγμα, εσύ λες, εσύ θα μας πεις τώρα ό,τι καλύτερο έχεις στο ρεπερτόριό σου.
1: Θα στείλω χαιρετήματα στον αδερφό μου που είναι στην Αγία Πελαγία.
0: Αγία Πελαγία κάνει, πάει και λιάζει το κορμί του εκεί με τον Κώστα το...
1: Ναι.
0: Με το λιμνιό, με το λιμνιό είναι,
1: Ναι.
0: Τρώνε τα ψαράκια τους, καλά παίρνουν, δόξα τω Θεώ.
1: Συγχωριανούς, συγνωστούς όλους, για να μην λέω ονόματα και θα

0: κερδίσαμε και έχουν θυσίες γίνει και θα τη διατηρήσουμε ένας να μην πονεί.
1: Μπράβο, εδώ όμως Κωστή, συγγνώμη που θα σου το πω, συγγνώμη που σου το λέω, εδώ μόνο άμα μαζοχτούμε τρώμε μια δεκαρά κιλά πρόβατα, αυτά κάνουν τώρα τίποτα άλλο. Εγώ καμ' Ανάσταση με κάτασπρη λαμπάδα και είναι για μένα παρελθόν μεγάλο εβδομάδα.
0: Ναι μωρέ, ναι. Λοιπόν, μη θες να κάνεις πόλεμο προστάκι να μη σε πολεμούνε. Μην έχεις μίσο στην καρδιά να θα το σ' αγαπούνε.
1: Πάρα πολύ όμορφη.
0: Εγώ, ό,τι αγαπήσω αγαπώ και ό,τι μισώ ποθένει. Και ό,τι βγάλω από την καρδιά μέσα δεν ξαναμπαίνει.
1: Φαίνεται πως αρακοστήν έχει καρδιά μου εμένα. Έλα, έλα να γίνει η Ανάσταση μας πρατσεριά να μένα.
0: Εγώ καμά μωρέ Ανάσταση με κάτασπρη λαμπάδα. Τι είναι για μένα παρελθόν η μεγαλοβδομάδα.
1: Γεια σου άρχοντά μου, σε ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου και όλος ο κόσμος.
1: Εσύ, χαιρετίσματα στο Λενιό.
0: Ευχαριστώ.
1: Για πάμε τώρα μετά το Βιτωρό Κωνσταντον άρχοντα να αφιερώσουμε σε όλους εσάς το βασιλικάκι από το Γωνιανάκι τον Νίκο, ένα βασιλικάκι που το θέλει η γιαγιά από τη Γάλλη, ένα βασιλικάκι που το θέλει η άλλη Αθηναία, ένα βασιλικάκι που το θέτε όλοι, ο Αρτέμις, η Έφη από τον Άγιο Ρωμανό, ο Βαλάντης, η Κατερίνα και όλοι εσάς που θέλετε ένα βασιλικάκι και το λαχταρείτε, είτε το έχετε ψηλά είτε χαμηλά, το βασιλικάκι αυτό σας ελείπει γιατί το θέλετε συντροφιά. Για πάμε στο βασιλικάκι για όλους εμάς. Ιδιαίτερα για τον Γιώργο, τον ταξιάρχο με τα πολλά ταξά. Αν δεν του βάλω σε κάθε εκπομπή το βασιλικάκι, δεν τρώει το φαΐ του 6 μέρες.

μια ωραία μαντινάδα που θυμήθηκα, την αφιερώσω στον Κώστα, το φίλο μου. Το Ρόκοστα δεν πάει να κάνει το σταυρό χίλιες φορές τη μέρα. Απούσι σκάρτη την ψυχή, τζάμπα κουνεί τη χερά.

0: Dobri ste.
1: Amaiți să nu te ligați sujbe. Capi e să nu dragozi ela, ia tine ce ai trela. Să se fie în ei, a ne dranze să ira pire ta tartara.
0: Δεν έχεις ακούσει, βρε, ότι για του καθενός τα γούστα δεν μπομένει κρέας το κασαψιό.
1: Παναγία μου, την υπομονή μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε στο Μαντρατζή, από Μύρο Αίμνη στο Σκουλά, το Μαντρατζή. Για όλους τις βοσκούς της Κρήτης, για όλους τις βοσκούς σε όλες τις χώρες. Για τη χτινοτροφία. Ωραία, μαλαγλέντια. Θωρώ εγώ για κοιμηθώ με τροπρό.

είμαστε περαστικοί από τη ζωή. Να είμαστε καλά λοιπόν και να δίνουν αξία, να μας δίνουν αξία τα μικρά πράγματα και να έχουμε αξιοπρέπεια και σεβασμό στον συνάδελφό μας. Από ό,τι βλέπω τώρα εδώ λέει, ασθενοφόρος συγκρούστηκε με γιο ταχύ στα Χανιά. Ένας νεκρός διασώστης, ένας νεκρός συνάδελφός μας. Την ώρα που έκανε κάρπα, έγινε άλλο τροχαίο. Αυτό είναι παιδί μου τύχη, έτσι. Να πας να πάρεις ένα τροχαίο, να κάνεις κάρπα, να σώσεις έναν άνθρωπο και να έρθει ένας άλλος. Το ίδιο το ασθενοφόρο από βλακεία και να σκοτωθείς πίσω στην καμπίνα με τον άλλο που του κάνεις κάρπα. Ω, παιδί μου, τύχη.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Είναι αυτάγραφο. 500 μέτρα έξω πριν το νοσοκομείο έγινε.
0: Άστα να πάνε τώρα, δεν το ξέρα. Δεν ξέρω και ποιος συνάδελφος είναι, καλά θα μάθω, δεν είναι το πρόβλημα ποιος είναι. Το θέμα ήταν να μην γίνει, τέλος πάντων.
1: Και η γυναίκα δούλευε στο νοσοκομείο όλη μέρα, νοσοκόμα μόνιμη.
0: Ναι, εντάξει, όλα καλά.
1: Τι να πεις. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Χαιρετώ όλο τον κόσμο και εσύ, αν μας ελείψεις, αρρωστήσαμε.
0: Άινε, σε ευχαριστώ, γεια σου Σπύρο μου, γεια σου.
1: Τα λέμε,
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

ποτέ μου δεν θα βαραθώ να λέω καλημέρα σ' ανθρώπους που εκτιμώ κι ας είναι κάθε μέρα. Πάμε εκεί πέρα να αφιερώσαμε στον συνάδελφο ή τη συναδέλφουσα εκεί στα Χανιά, Μετροπέρδικα, εν ώρα καθήκαντος την πήρε ψηλά ο Θεός. Μάλλον ο Βουρμαχάκης εκεί πέρα με τον Τζελαράκη, τον συνάδελφό μου, θέλανε βοήθεια, φαίνεται έχουν και εκάβ. Πάμε στην Μετροπέρδη να τα αφιερώσουμε φόρο τιμής. Καλό ταξίδι.

μετά την Πετροπέρδικα λοιπόν πάμε στο Μάνθο το Σαμπροβαλάκι. Μάλλον ίσφαξε ένα μπετινό ή μια κότα να την κάνει δώρο της μάνας του Τσιμαρίνας που γιόρταζε προχθές. Και μου λέει να τη βράσω. Και βέβαια τη βράσω, θα βάζει και μακαρόνια και καλό τυρί. Αλλά πάμε να αφιερώσει τη Μαρίνα εκεί πέρα τη Σαμπροβαλάκια στην αδερφή του πάνω στην Αθήνα. Διώξε τη μάνα τη γιατρού, από με τυρανούνε, σκευάκι αίμνηστο.

πολλές φορές φεγγάρι μου λέει ο Βασίλης ο Σκουλάς, δεν σε καταλαβαίνω. Μας τα χάλασε λίγο η ιδέα, αλλά δεν πειράζει, θα επανέλθουμε έτσι, μην αγχώνεστε.

στη Νέα Υόρκη που είσαστε κι άλλα, το ρεύμα και πήγε πάλι η ραδιοφωνική συχνότητα στο ωραίο στο σπίτι. Και θα του βάλουμε το σάλτο από Νεκτάριο Σαμόλη. Το σπέξε ένα σάλτο από δύο ταυτοχρόνο, δύο τέτοια ακούω. Τέλος πάντων, εσύ ακούς δύο ταυτοχρόνο, δεν ξέρω. Το σάλτο λοιπόν από Νεκτάριο Σαμόλη για τη Νέα Υόρκη.

0: στιγμές. Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

μάτια σου είναι αφορμή γαλανομάτα κόρη και λάτρεψα τη θάλασσα κι ασήμα από τα όρη για τη γιαγιά από Μυτιλίνη για τη γαλανομάτα τζιθ.

0: ιδανικότερο ζευγάρι στη φύση είναι τα τζιτζίτσα. Το αρσενικό είναι κουφό και το φιλικό μουγκό. Πάμε σε εσάς παρακαλώ. Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αποκάριστο τηλεφωνώ.
0: Αποκάριστο, μάλιστα, τι κάνετε?
1: Είμαι ο ερωτικός μετανάστης από τις Αρχάνες.
0: Από τις Αρχάνες, γεια σου ερωτικέ μετανάστη μου.
1: Τι που κάνεις, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Α, και να είσαι καλά, θέλω να τραγουδάξεις την παρέα μου στις Αρχάνες μου αφαιρώσνικο.
0: Πάμε, ποιο τραγουδάκι?
1: Όποιο σου αρέσει σένα, το πιο ωραίο.
0: Πού, στον Κωνσταντάκη τον Νικόλα?
1: Ναι.
0: Και σε όλη την παρέα σας Αρχάνες, έγινε.
1: Ναι, και στο Βαγγέλη το... Κουτουλάκι.
0: Το Κουτουλάκι, έγινε.
1: Εντάξει, να σε καλά, ευχαριστώ.

Μιλτιάδη, να αφιερώσαμε στη Μαρία σου και στο Μανώλη σου. Ε, γλυκά. Αφιερώσω όλο το πρόγραμμα στη Μαρία.

Πάμε στη Σπύρα να στα Χανιά. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Η χάρη του προφήτη Ηλία να μας φυλάει. Να είστε πάντα υγιείς. Ευχαριστούμε για την παρέα. Φιλιά σε όλους.

Για να μυρίσει η γειτονιά, κανέλα και ντουμπούλι. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Καλημέρα.

Νίκο, εδώ είμαστε δύο παράωροι. Εκεί πώς είστε? Λέω και εγώ και ο Μίλτος είμαστε και εμείς εδώ δύο, αλλά ο Μίλτος κάνει για 8 και δύο εγώ, είμαστε 10 οι παράωροι εμείς εδώ στο στούντιο.

0: και Γιάννα, παρακαλώ.
1: Δεν ήθελα να κάνω διέρωση, αλλά στενοχωρέθηκα και δεν έκανα.
0: Δεν πειράζει.
1: Με αυτό που έγινε.
0: Καλώς.
1: Η Παναγία να σε βλέπει και να σε καλοστρατίζει.
0: Να σε καλά.
1: Και όλου του κόσμου τα παιδιά.
0: Αν Παναγία, μόνος ο κόσμος.
1: Θέλω να πω μια μαντινάδα αυτή.
0: Πάμε.

0: Padre.
1: Amen. Σε καλά ρε γιαγιά, σε ευχαριστώ.
0: Πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένειά σου, σε όλους.
1: Να σε καλά.
0: Και η Παναγία να μας βλέπει
1: όλους. Όλους, μπράβο. Και ο προφήτης Ηλίας την αύριο η χάρη του.
0: Δεν ήταν να φύγω εγώ.
1: Έτσι, ανε καλά. Δεν πειράζει. Πάμε στον Καστανά σου.

συντράμεις. Κάπου εδώ τελειώσαμε και σήμερα, να είστε καλά. Την Τετάρτη θα να είμαστε πάλι μαζί αν θέλει ο Θεός. Μέχρι τότε να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας, για να μπορείτε να αγαπάτε και τις άλλους.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
10: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
10: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
9: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κυρίες και φίλες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του Κρήτη 87,5 που μόλις συνδεθήκατε μαζί μας.

σας υποσχεθώ ότι μέχρι τις 3 η ώρα ακριβώς θα είμαστε εδώ παρέα, ταξιδεύοντας στο γαλάζιο του ελληνικότατου Αιγαίου με πανέμορφους νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια. Θάλασσα και παράδοση, ο Βασίλης ο Μέτος είναι στα μικρόφωνα και στις επιλογές των τραγουδιών που σιγά σιγά γίνονται και δικές σας.

Γιάννη Σαϊτάνια, είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Περιμένει τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, Κεφαλαία Ελληνικά. Και για άμεση επαφή μαζί μας, το 210-29-15-172 είναι στην διάθεσή σας, θα το επαναλάβω. 210-29-15-172. Καλησπέρα μου και την αγάπη μου στην διεύθυνση του Κρήτη 87,5, σε όλους τους εργαζόμενους συναδέλφους εκεί, σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη Γη.

μπορούσε να γίνει διαφορετικά παρά να ξεκινήσω με δικές σας μουσικές προτιμήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί όλες οι μουσικές σας προτιμήσεις είναι μέσα στο πνεύμα και στο κλίμα αυτής εδώ της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που κοινοποιούν την εκπομπή μας, σε λίγο θα τους αναφέρω.

το βιολί και το δοξάρι του Αριστίδη του Βερίκου και αυτός ο λεβέντικος σκοπός. Και πάμε στην πρώτη δική σας επιλογή, η επιλογή του φίλου μας του Κωνσταντίνου του Μουταντονάκη. Θα διαβάσουμε και το μήνυμά του στην πορεία.

Η αλήτησα λοιπόν, η Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη, μεγάλη κυρά του Αιγαίου. Κάτσε να ξεμπλέξω τα χαρτιά μου εδώ, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας που μου έχει φέρει η Τάνια, λοιπόν η καπετάνισσα. Να ευχαριστήσω λοιπόν για την κοινοποίηση της εκπομπής του φίλου μου τον Δημοσθένη τον Σταυριανό, τον Δημήτρη τον Κόκκινο, τον Γιώτη τον Τελάκη για τις πολλές κοινοποιήσεις, τη φίλη μας την Ίτσα της Καραμαγκά από την Πάρο και τον Γιώργο τον Ραμπαβίλα από το Ράδιο Ακροπόλ από την Λεμεσό της Κύπρου. Να ευχαριστήσω τον Στάθη τον Αρβανίτη και το Ράδιο Προσπερίτης 94,5, τον Γιώργο τον Αρσάβη από το Ράδιο Γκρίς στην Μελβούρνη της Αυστραλίας και τον Χρήστο τον Τσιπνή από τον 965 στη Χαλκίδα. Τους ευχαριστώ για την κοινοποίηση της εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα την Φάρκονα επίσης για την κοινοποίηση και τον φίλο μου τον Σταμάτη τον Δεσπίνη από το βαθύ της Σάμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Μουντατονάκης λέει: γεια σας, είναι εύκολο να ακούσουμε την Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη και την Αγιαλίτισσα. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη σε εσάς που μας διασκεδάζετε και σε όλους τους ακροατές. Χαιρετισμούς στον Χρήστο τον Καρνάβα και μας ευχαριστεί για τον Δεντρολίβανο που του παίξαμε χτες. Να είσαι καλά φίλε Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μια θερμή καλησπέρα μας ήρθε από τον Γιάννη από το κέντρο της Αθήνας. Επέλεξε να ακούσει το επόμενο τραγούδι και του το χαρίζουμε. Μια αγάπη δεν τελειώνει, ο μεγάλος Βαγγέλης Κωνιτόπουλος στο πλατό μας. Για σένα Γιάννη.

αγάπη δεν πεθαίνει. Λοιπόν, επειδή χωρίσαμε, Βαγγέλης Κονιτόπουλος, να ευχαριστήσω τον φίλο τον Παντελή τον Κουτσουράδη, αλλά και τον Τάσο τον Τσουπή για την κοινοποίηση της εκπομπής μας. Ο Σπύρος ο Πασαλάρης. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα λέει από Πόρτο Χέλι. Αφιερώνει στο Πόρτο Χέλι το κάθε που πάω στο χωριό. Και εμείς σου το χαρίζουμε, φίλε Σπύρο, σε σένα και σε όλο το Πόρτο Χέλι.

κάθε που πάω στο χωριό, η μεγάλη κυρά του Αιγαίου, η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, ήταν στο πλατό μας. Καλησπέρα Βασίλη, σε ακούω από παραλία, μας έστειλε η Ελένη η Μαυρογιανοπούλου, προφανώς στο Καστράκι της Νάξου. Γεια σου Λενάκη, να είστε καλά, να απλώνετε τις κορμάρες σας στην παραλία, κάτι που εγώ Σαββάτο και Κυριακή μεσημέρι ειδικά έχω να το κάνω εδώ και 36 ολόκληρα χρόνια. Είμαι εδώ για να σας βάζω τραγούδια, να σας διασκεδάζω, να περνάτε όμορφα και εσείς να πλώνετε τις κορμάρες σας στην παραλία. Ο καθένας ό,τι μπορεί και ό,τι του αρέσει. Λοιπόν, φιλάκια πολλά Ελένη σε σένα και σε όλη την οικογένειά σου. Η φίλη μας η Μαρία από τον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών αφιερώνει σε εμάς και στον κύριο Νίκο. Να είσαι καλά Μαρία, να είναι καλά και ο κύριος Νίκος. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι, έχω κι άλλα πολλά.

Μέχρι τον Απόλλωνα στην Άξο μας ταξίδεψε ο αξέχαστος βάρδος του Αιγαίου, ο Γιώργος Κωνιτόπουλος. Να στείλω την καλησπέρα μου, την αγάπη μου στη Στοκχόλμη, εκεί στην Σουηδία, στον φίλο μου τον Νεκτάριο Παπά Θεοδόρου, στην Ανούλα του. Να σε καλά, δίνω όπως βλέπεις. Τι μου λες, δώσε Μπίλι, δώσε. Δίνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, περιμένει το εγγονάκι του το πρώτο αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη. Με το καλό, με το καλό, με θερμότατες ευχές να το υποδεχτείτε, να είναι γερό, δυνατό, ευτυχισμένο κοντά σας και να κάνει ό,τι του αρέσει. Λοιπόν, και εσείς να το στηρίζετε. Να ευχαριστήσω. Πάω από πίσω. Την Πόπη Σγαρδέλη Μελίση για την καλησπέρα της. Πόπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης ο Χαλικιάς μας έστειλε την καλησπέρα του και εύχεται καρούμενη Κυριακή. Η Άννα Σανταμούρη Πουσέου, η συμπατριώτησά μου, η νιώτησά μας έστειλε την καλησπέρα της και ανταποδίδουμε σε όλους σας, πραγματικά με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Να χαιρετήσω την κόρη μου την Μαριάνθη και τα εγγόνια μου εκεί, την Φεούλα και τον Απόστολο, που μας ακούνε παρέα. Να είστε καλά, να σας χαρίσω όλο το πρόγραμμα. Τι να σας κάνω, παιδιά μου, εσείς είστε μακριά τα εγγόνια μου και δεν μπορώ έτσι να σας βάλω στο κλίμα γερά του νησιώτικου τραγουδιού. Ό,τι κάνει η μάνα σας. Πάμε.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

Επανήλθαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα στον Κρήτη 87,5. Να πω και το παλιό σλόγγαν που λέγαμε: πρώτο ραδιόφωνο στην πάντα των FM, πρώτο ραδιόφωνο στην καρδιά μας. Γιατί στον Κρήτη FM επέστρεψα μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, τα μηνύματα τα διαβάζω ανακατεμένα και όχι με τη σειρά που μας έχουν έρθει, γιατί είναι σε διάφορα χαρτιά, εγώ τα μπέρδεψα. Εν τω άλλη περιπτώσει η καπετάνισσα η Τάνια τα βάζει σε σειρά, αλλά εγώ τα μπερδεύω εδώ. Λοιπόν, η Δήμητρα η Ρωματζά ήταν η φίλη μου που μας έστειλε το πρώτο μήνυμα. Μας εύχεται καλημέρα, όμορφη, χαρούμενη Κυριακή. Βασίλη μου λέει και καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Δήμητρα Μερακλού, να είσαι καλά. Καλή Κυριακή και καλή δύναμη από αύριο σε όλους μας. Η φίλη μας η Νίτσα η Σκαραμαγκά. Βασίλη καλησπέρα, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Θα περάσουμε άλλη μια μέρα παρέα μαζί σου. Να είσαι καλά, φιλιά στην Τάνια. Να είσαι καλά Νίτσα μου, να περνάς πανέμορφα εκεί στην όμορφη την Πάρο. Η Τζέννη Νομικού μας έστειλε την καλημέρα της και την ευχαριστούμε. Ο Αλέκος ο Μπάτσαλης, ο συμπατριώτης μου, ο νιώτης, επίσης μας έστειλε την καλησπέρα του και την αγάπη του και τον ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ο Χρήστος ο Καρνάβας, καλησπέρα σε εμάς τους δύο λέει, στην οικογένειά μας, στην φίλη του την Ελευθερία και σε όλους τους συγχωριανούς του και στην οικογένειά του βέβαια. Να σε καλά φίλε Χρήστο, σε ευχαριστώ. Ο Τάσος ο Αργυρός, καλημέρα στην παρέα λέει, καλή Κυριακή, γεια σου Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Λία η Γαλανού, καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα Λία εκεί από τα Γαλανό στούντιο στην Άξο την πανέμορφη. Και όπως έλεγε η αξέχαστη απεραθή της επιήτηρια η Ελένη Γιαμούρη, κι αν είσαι μέτω απ' την Νιό, σε κάναμε αξώτη και είναι μέσα στα FM η εκπομπή σου πρώτη. Ήξερα ότι με αγαπούσε πάρα μα πάρα πολύ. Να είναι καλά εκεί που είναι.

0: Γιάννης Βερίκοκος και δεν την εκάνω την αξά, μόλον τον κόσμο αλλάξα. 2-10-29-15-172, εξαντήρηση η καπετάνισσα.
1: Με τίποτα.
0: Α, με τίποτα, λέω κι εγώ. 2-10-29-15-172, πάμε.

Αυτό ήταν το Γλέντι, ήταν ο Νίκος ο Οικονομίδης. Μάτια μου, εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω, μας είπε. Ναι, καλό αυτό, αλλά έχει ο έρωτας φουρτούνα, ανταπαντά η μεγάλη.

λοιπόν, μας τραγούδησε η Λέτα Κόρε. Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας, την Χρύσα και στην Μαριλένα Λαμπράκη εκεί στην Πάρο, να είστε καλά. Καλησπέρα στον καθηγητή μας, τον Μιχάλη τον Χαρίση, στην Μεταμόρφωση. Να είσαι καλά Μιχάλη μου, γιατί όπου υπάρχουν δάσκαλοι βγάζουν μαθητάδες. Σε και σένα. Λοιπόν, πάμε.

Μανώλης Γεράρδης και όμορφη Κυκλαδίτισσα και 2-10-29-15-172. Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας, την φίλη μας, την Στέλλα, την Ανδρέου, τη μεταμόρφωση. Γεια σου Στέλλα, φιλιά πολλά σε όλη την οικογένεια. Καλησπέρα στην Νατάσα, την Γεωργιάδου και πάμε.

Σε μια κούπα λοιπόν πιες γλυκό κρασί, μας τραγούδησε η Ελένη Λεγάκη. Καλή συνέχεια της εκπομπής, Bill Lay από παραλία Ισμία. Χαρισμένο το πρόγραμμά σου σε σένα, στη Σγουρομάλα, στο Μαράκι εδώ που σε ακούμε παρέα και σε όλη την παραλία του Λαγγελοπούλου. Να σε καλά, να περνάς καλά εκεί στα Ισμία. Φιλιά πολλά και στην παρέα σου, στο Μαράκι και σε όσους είναι εκεί και μας ακούνε. Και πάμε να χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι σε σένα, στη Δήμητρα τη Ρωματζά και στον φίλο μου τον Μερακλή τον Κώστα το Ρουφάνη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολλή παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε. Επανήλθαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής στην Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, στον Κρήτη FM 87,5. Τρίτη ώρα για τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Και χαρά στο κουράγιο μου.

όπως είπαμε είναι ο τίτλος της εκπομπής που ακούτε. Ο Βασίλης ο Μέτος είναι στα μικρόφωνα. Η Τάνια του Γαλανοδημήτρη είναι η καπιτάνισσα στην επικοινωνία μαζί σας. Γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής Εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Η άμεση επαφή μαζί μας το 210-29-15-172 σας περιμένει. 210-29-15-172. Λοιπόν, η φίλη μου η Δήμητρα η Ραματζά θέλει να ακούσει Ελένη Λαγάκη και σ' αγαπώ είναι η λέξη πάνω σε παλιό βαρκάκι και βεβαίως θα το ακούσεις. Ο Νεκτάριος από την Καλυθέα μας ζήτησε ένα χθεσινό τραγούδι που παίξαμε και χθες, τον Βοήθα Παναγιά μου με την Άννα Καραμπεσίνη. Το αλλάξαμε και ζήτησε Μαρία Νομικού, ό,τι και να γίνει, ό,τι και βεβαίως θα το ακούσει.

στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπακυριάκη. Καλησπέρα και στην Ατάστα την Γεωργιάδου. Θα χαρίσω το πρώτο τραγούδι σε αυτήν την δεύτερη και τρίτη ώρα της εκπομπής στον φίλο μου τον Δημοσθένη τον Σταυριανό. Πάμε!

Μανώλη Κονδύλη, λοιπόν, και πάλι στα απέναντι βουνό, το φεγγαράκι βγαίνει, τραγουδάρα. Για τον φίλο μου είπαμε το Δημοσθένη. Λοιπόν, να ευχαριστήσω, αφού πω καλέσω πρώτα την Τάνια να χαμηλώσει το ραδιόφωνο από εκεί. Λοιπόν, διότι με μπερδεύει. Να ευχαριστήσω για την επικοινωνία, για όλα τα καλά του λόγια, για όλη την στήριξή του, όχι τώρα, δεκαετίες ολόκληρες, τον φίλο τον Γιάννη τον Λεμπέση, τον σπουδαίο ρεμπέτη καλλιτέχνη. Με τον Γιάννη είμαστε φίλοι δεκαετίες, ξέρει ότι τον εκτιμώ, τον σέβομαι σαν άνθρωπο, σαν καλλιτέχνη, πάρα μα πάρα πολύ. Είναι σπουδαίος και σαν άνθρωπος ο Γιάννης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τις ευχές του. Γιάννη μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός, να έχεις καλή δουλειά τώρα το καλοκαίρι. Φιλιά πολλά, την αγάπη μας, και με το καλό να ανταμώσουμε πάλι. Λοιπόν, θα πάω και στον Τζόνι τον Ιωακιμίδη, αφού πρώτα ακούσουμε Γιάννη Λεμπέση, σ' αγαπώ και τίποτα άλλο.

0: αυτός ήταν ο Γιάννης Ολεμπέσης και μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι, μπορεί να υπηρετεί σεμνά, ταπεινά αλλά πανέμορφα το ρεμπέτικο τραγούδι, το παλιό καλό λαϊκό τραγούδι, αλλά ο ίδιος είναι νησιώτης, έτσι, είναι νησιώτης και έχει γράψει και σπουδαία πράγματα και έχει πει. Λοιπόν, πάμε στον φίλο μας τον Τζόνι τον Ιωακιμίδη, τον Γιαννάκη μας από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Καλησπέρα κύριε Βασίλη, δεν σου έχουμε στείλει εδώ και κάτι εβδομάδες την καλημέρα μας, αλλά είμαστε εδώ σταθερά και σε ακούμε πλέον και από τον Crete FM, όπου κι αν πας εμείς οι ακροατές μαζί σου. Χαρούμενη Κυριακή, εύχομαι με υγεία, μουσική και αγάπη. Χαιρετισμούς έχεις φυσικά και από την Μελία, είμαστε εδώ παρέα και ακούμε. Να δώσεις πολλά φιλιά στην Μελία, να την αγαπάς, να την προσέχεις πάνω απ' όλα, γιατί είναι κούκλα. Λοιπόν, και από το πρόσωπο φαίνεται και η ψυχή. Εντάξει Τζόνι μου, λοιπόν, φιλάκια πολλά και στους δυο σας, να είστε καλά, να περνάτε πανέμορφα και αγαπημένα. Για την φίλη μου τη Δήμητρα την Ρωματζά, το επόμενο τραγούδι είναι δική της επιλογή και μετά θα πάμε στην επιλογή του Νεκτάριου από την Καλυθέα.
1: Περίμενε να

αγαπώ είναι η λέξη πάνω σε παλιό βαρκάκι, Έλενη Λεγάκη. Πάμε στην επιλογή του Νεκτάριου από την Καλυθέα και ακολουθούν δύο τραγούδια για την φίλη μας τη Δήμητρα Τυρωματζά, η οποία στέλνει την αγάπη της στον Γιάννη Τολεπέση και περιμένει, λέει, είναι στην προσμονή, περιμένει να φτιάξουν το τραγούδι. Λοιπόν, θα το φτιάξετε, θα το φτιάξετε. Υπομονή χρειάζονται αυτά, Δήμητρα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
3: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
4: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
3: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
4: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ο Ντεγιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

Είμαστε εδώ. Έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Για την ακρίβεια 25 λεπτά έχουμε ακόμα να περάσουμε πανέμορφα. Να στείλω τις καλησπέρες μου, την αγάπη μου στον Λουκά τον Δρόσο, στον Παναγιώτη τον Κουτσουράδη, στον Βασίλη τον Κικάκη τον συμπατριώτη μου, στον Σταμάτη τον Δεσπίνη εκεί στο Βαθύτισά μου, στον Γιώργο τον Ραμπαβίλα στη Λεμεσό, στον Τάσο τον Αργυρό, γεια σου ρε Τασούλη, στον Τάσο τον Τσουπή, στην φίλη μου τη Σερυφιώτησα, τη Ρίτσα την Κουζούπη, γεια σου Ρίτσα, στον Νίκο τον Πιταρά από την Άξο με τα σπουδαία τη προϊόντα του, τα τυριά του εκεί βραβευμένα παγκόσμια πρωτιά, και στην φίλη μου τη Δήμητρα την Ρωματζά. Και πάμε. Λοιπόν, 210-29-15-172 για τις τελευταίες επικοινωνίες σας, η Τάνια σας περιμένει. Να χαρίσω όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα στην Μελία, την φίλη μου, και στον Τζόνι εκεί στην Στοκχόλμη, στην Σουηδία, στην Παπαδίτσα και στον Γιώργο Παπά Θεοδόρου και στις οικογένειές τους. Στην υγειά σου Τούλα Αγγελοπούλου, στην υγειά σου, να είσαι καλά, και πάμε, φεύγουμε.

Καμεράκι λοιπόν μας τραγούδησε ο Βαγγέλης ο Κοντόπουλος, ο ίδιος έβαλε και την μουσική. Τα λόγια ο φίλος μου ο Σπύρος ο Νικολάου από την Μεταμόρφωση. Πάμε.

Νίκος Κατσόπουλος, λοιπόν, από το αφιέρωμα στον Γιώργο Κωνιτόπουλο. Τίνι τίνι ταχτηρτή. Ο Παναγιώτης ο Σκουρτανιώτης από την Καλυθέα Θιβών χαρίζει στην Εκονούλα του που σήμερα γιορτάζει να την χαίρεσε να είναι πολύχρονη, στην Τάνια και σε μένα και σε όλους τους φίλους τους καλούς. Ελένη Λεγάκη ζήτησε να ακούσει που είναι, λέει, η αδυναμία του και δεν θα του χαλάσουμε το χατήρι. Καλησπέρα στην Γιάννα Βρονταμίτη Βρετού από την Τζιά. Καλησπέρα στον Νίκο τον Τριαντάφυλλο. Καλησπέρα στον Νικήτα τον Κουσκούση, στο Πυθαγόριο στη Σάμου, στον Θεοδωρή τον Γιωργούλη, τον φίλο μου τον DJ Τεό, στον Γιώτη τον Τελάκη, στην Σοφία από την Άξο και στον Γιάννη τον Πιπερίδη, και φύγαμε.

Εσείς μην ξεχνάτε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, ότι 10 λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής μπορείτε να την ακούσετε σε επανάληψη στο Θάλασσα και Παράδοση Ιντερνετ Ράδιο μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, 2, 3, 5 το πρωί, αύριο, ανάλογος. Λοιπόν, πάμε.

με αυτό να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που κάνατε ακρόαση, όλους και όλες εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας κατά οτιδήποτε τρόπο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 12 η ώρα το μεσημέρι ακριβώς, 1 η ώρα στον Κρήτη 80.

την εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, τον Βασίλη τον Μέτρο που ήταν στα μικρόφωνα, την καπετάνισσα την Τάνια του Γαλανοδημήτρη που ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Φιλιά πολλά, έχετε την αγάπη μας και το ξέρετε, να είστε όλοι μα όλοι καλά, να περάσετε πανέμορφα και να προσέχετε.

0: στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: ώρα είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβέ. Θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
6: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
7: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
7: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
6: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
7: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: βρίχνω με στο σκοτάδι.
1: Το γέλιο είναι μηχανή, το πόνο κομμαδιάζει, γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελάκια να στενάζει.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: με λακρύ και πώς να σ' απολαύσω.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Κρήτη 87,5. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.